Σας χαλιάντζης που εκπαναϊκούνα και αλβάνστα τακείς χαντζής νουάντζης χωκοτιντάβαν το παϊκούντζης μαϊκοσίσκα, κοτσουκούσκα χινάκα μακεντζίστα χαϊβέρναϊκούντζης λεσπα. Αβράσανα εξόντζης, χαϊβέρνα εξόντζης σαπάν καχπησιλάντζης. Bienvenido, αλλιν χαμούς χαντζης.